βάσει του τη τόρτια κάντο τα ισόρο μίο. Αμόρε μίο, το βάσει του τη τόρτια κάντο.